Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γευτώ το όνειρό σου.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρέστρι γυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

0: να ξέρουν.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

κόλλησες. Κι ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες, κι όμως ποτέ δεν είδες να βγαίνει αληθινό.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Πρόεδρος επέσημαν ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και ξεκινάει σταδιακά η αποστολή των βάουτσερ στους δικαιούχους μέσω email, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΦΚΑ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέγρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπολείου έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανθέων όταν ο οδηγός του οχήματος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέγγισε με σποδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στο χώρο του παντοπολείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρελίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο χθες σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχειρήση εντοπίστηκαν από εναερίο μέσω της Frontex 38 μετανάστες σε Λέμβο, 19 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν απευθύνει ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον των οποίων. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας στις ΗΠΑ να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σημείωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχα αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Πολιτικό πονοκέφαλο προκαλεί στον Αμερικανό Πρόεδρο η ψήφιση του πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία και των νέων κυρώσεων προς τη Ρωσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη συμμετοχή 18 ρεπουμπλικανών βουλευτών και ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Το νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου και είχε επίσης υποστηριχθεί από μια μικρότερη ομάδα ρεπουμπλικανών. Νέα επίθεση εναντίον του Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ. Εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρηνών σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξέλιξεις στη χώρα και τόνισε πως θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Για το Ιράν τόνισε ότι σε περίπτωση που σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση για υποκριτική στάση στα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής που απέτυχε να αντιμετωπίσει, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, εξάπελε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες το ράδι σε φίλους και μέλη του κόμματος στη Νέα Ιωνία. Δεν μπορεί να χτυπηθεί ακρίβεια ούτε με τις επιστολές στην κυρία Φόντερ Λάιν, ούτε με τα ανέκδοτα περιθυμωμένου πρωθυπουργού. Η ακρίβεια θέλει μέτρα, θέλει έλεγχο στην αγορά, θέλει υψηλά πρόστιμα στα καρτέλ και στα ολιγοπόλια. Θέλει μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις, διερωτήθηκε πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί αυτούς που του έλεγαν ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και έφεραν το υπερταμείο και δέσμευσαν πολύ μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ελληνικού λαού.
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
0: Εν τω μεταξύ, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το Πασόκ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για τη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής, δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολομήνυμα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Δεν πάτε για διαγραφή.
3: Αφήστε.
2: Δεν τέθηκε
3: δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Δεν τέθηκε καν δύο θέμα.
4: Κλίμα δημιούργησε.
3: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολομήνυμα.
0: Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όσον αφορούν ένα πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας.
5: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, που προέρχεται από τη δική μας παράταξη. Μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, για να μην επαναλάβω τις απαντήσεις μας, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Παραμένουμε μέσα στην εσωτερική επικαιρότητα. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτεί ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πυλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εξπροσωκρότησε ενώ το καθάριζε στην πυλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Απόπειρα διάρρηξης μειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής, ηλικίας 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Στην Αλβανία, χθες για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού φερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Οι διαδηλωτές στα Τύρωνα πραγματοποίησαν πορεία προς το πυθοπλοκικό πέγαρο. Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παρέτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Συνθήματα ακούστηκαν και κατά του πρώην πρωθυπουργού Σάλι Μπερίσα. Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων θα υπογράψει σήμερα συμφωνία που θα αφορά τις εργασίες σχεδιασμού μιας μελλοντικής σύραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγιο Πόρθμο και θα συνδέει τη Ρωσία με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε χθες ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τις επενδύσεις.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον Αύγουστο του 27 το Τριφύλι θα μπει στο νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του, στον Βοτανικό, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, σε συνέντευξή του σε εκπομπή του Α, στο αφιέρωμα για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τόνισε πως οι πράσινοι έκαναν λάθη σε θέματα προπονητών, όμως πλέον είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ισοπαλή με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί συμμετοχή των Σλούκα και Ροβακόπουλου για τους Πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
9: Καλημέρα, Μερανιά, κυρίες και κύριοι. Ένα τροχαίο ατύχημα συνέβη στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων, στο ρεύμα δηλαδή προς την Αθήνα, στο ύψος του Χολαργού, στο ύψος της Περικλέους. Με αποτέλεσμα, όσοι κατεβαίνετε τη Μεσογείων, με το που περνάτε την Αγία Παρασκευή και την ομώνυμη εκκλησία, ακινητοποιήστε και μέχρι το Χολαργό πηγαίνετε έτσι.
10: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Τσα τσα τσα. Απαπα. Πως αγαπώ. Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πάμε μαζί αργά. Όπως.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου, από τέψεως της Νέας Μύρνης προς την Ομόνια, λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Έχουν επηρεαστεί η Πειραιός από τον Γκάζι προς την Ομόνια, η Πατησίων από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα προς τα Χαυτεία και η Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στους Καραμαγκά, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς την πλατεία Υποδαμίας και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιθιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, όπως αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Την Τετάρτη το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Ανασάντωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στους νέους επιβάτες της Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπολείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο οδηγός του οχήματος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στον χώρο του παντοπολείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε 4-5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περίεχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φύγη. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο πριν τις 4 σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιόλυσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθεμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολόσχερος. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε λίγα μέτρα έξω από το σπίτι με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22-23 ετών συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου έκανε ράματα. Επίσης, συνελήφθη και ο ένικος σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περιόπλων. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα επαναλλαγές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Αύριο, οι υποψήφοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας, του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, του Προγραμματισμού Υπολογιστών και της Ιστορίας Σύγχρονης Τέχνης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι ουκρανικές δυνάμεις έκαναν λόγο για συνολικά 2 πυράβλους και 216 μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία μέσα στη νύχτα. Οι βομβαρδισμοί αυτοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν και σε ανοιχτή επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Επισήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για μια συνάντηση, νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι, πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, σημείωσε στο τέλος ο Ντόναλντ Τραμπ.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία,
5: κάθε φορά που χωρά...
6: Ερμής, 91,8 στα FM.
7: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου. Μπροστά μας έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε να το περάσετε όλοι καλά. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά στην πατρίδα μας, την ιδιαίτερη, εδώ στη Ζάκυνθο, να μην έχουμε προβλήματα. Να κλείσουν όλα ομαλά και κυρίως οι φίλοι μας, οι επισκέπτες που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη εδώ στο νησί, να περάσουν κι αυτοί όσο καλύτερα γίνεται.

0: σας αφήσαμε λίγο χρόνο να απολαύσετε αυτό το υπέροχο τραγούδι που διάλεξε ο Δημήτρης Τραβόλεμος και να έρθουμε λοιπόν στα κάθε μας να δούμε τι έχει σήμερα επικαιρότητα, πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην πατρίδα μας τη Ζάκυνθο, την Αθήνα, την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Όλους τους δικούς σου κουβαλάς, παλιούς και πόμε.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα που έρχονται ως εδώ το ραδιόφωνο και την εφημερίδα του Ερμή, πολλά μηνύματα για τα όσα γίνονται ή δεν γίνονται στο νησί μας. Υπάρχει ένταση, υπάρχουν διαμαρτυρίες, υπάρχουν θέματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Ήδη τις τελευταίες ημέρες πολλοί μας τηλεφωνούν ότι άρχισε πάλι το γνωστό πρόβλημα με τη δυσοσμία από την Καμάρα του Αγίου Λαζάρου μέχρι το αεροδρόμιο και από το ποτάμι εκεί στη γέφυρα τα Ξηφίτα έως τον Άγιο Χαράλαμπο.
1: Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό.
0: Προφανές είναι ότι αν και εφόσον έχουμε δει ότι υπάρχει έντονη μυρωδιά σε αυτή την περιοχή, κάτι δεν πάει καλά με το γνωστό αποχετευτικό σύστημα του Τσιλιβί που φέρνει λύματα πολλαπλάσια εκείνων που αρχικά είχαν προϋπολογιστεί και τα οποία βεβαίως δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί ο βιολογικός. Είναι το ίδιο σκηνικό, το ίδιο ακριβώς έργο που το βλέπουμε κατ' επανάληψη κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ή αν όχι πολλά χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Και για να είμαστε ακριβείς, δεν θέλουμε ποτέ να δικήσουμε κανέναν, δεν θέλουμε ποτέ να αποδώσουμε ευθύνες σε κάποιους που δεν ανήκουν. Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι η υπερφόρτωση του αποχετευτικού στο Τσιλιβί ουσιαστικά έγινε τα τελευταία 4 με 5 χρόνια, όταν άρχισαν να χτίζονται πάρα πολλά ξενοδοχεία από το Τσιλιβί μέχρι τις Αλικές, τα οποία παράνομα αλλά με την ανοχή των αρχών της ΔΕΙΑΣ άρχισαν το ένα μετά το άλλο να συνδέονται με αυτό το παράνομο αποχετευτικό δίκτυο που από τις αρχές του 2000 είχε εγκατασταθεί εκεί από τους τοπικούς ξενοδόχους. Εδώ πρέπει να πούμε τα πράγματα έτσι με το όνομά τους, διότι δεν είναι σωστό ούτε να κρυβόμαστε, ούτε να υποκρινόμαστε, ούτε να μην λέμε την αλήθεια. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις από εκπροσώπους των ξενοδόχων αλλά και από εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης ότι στις 30 Ιανουαρίου του 2026 θα ξεκινούσαν τα έργα για την αντικατάσταση του παλιού δικτύου στο Τσιλιβί και για την διαμόρφωση συνθήκων τέτοιων ώστε να μην έχουμε πλημμύρες και να μην έχουμε αυτή την θλιβερή εικόνα που έχουμε τα τελευταία χρόνια με το βιολογικό καθαρισμό. Δυστυχώς έργα δεν έγιναν. Δυστυχώς τα έργα ουσιαστικά ουδέποτε ολοκληρώθηκαν. Κάποιες μικρές παρεμβάσεις έκανε η ΔΕΙΑΣ εκεί που είχαν τις γνωστές πλημμύρες πάνω στο οδόστρωμα και τώρα φτάνουμε στην ώρα 0 όπου δεν έχουμε τίποτα άλλο να περιμένουμε παρά να δούμε πώς θα λειτουργήσει ξανά και φέτος το σύστημα. Το γεγονός ότι ήδη άρχισαν αυτές οι άσχημες μυρωδιές και εξελίσσονται από τη Λούμπα του Αγίου Λαζάρου, από το Κιδόνι στην ουσία, από αυτό το υπόγειο τούνελ, το Τσιμεντένιο, που κακώς βεβαίως το έφτιαξαν κάποτε κάποιες τοπικές αρχές, αλλά ουσιαστικά είναι ένας βόθρος και κάτω από τα καταστήματα και τα σπίτια και βγαίνει στην Καμάρα του Αγίου Λαζάρου και από εκεί πάει το δίκτυο προς το αεροδρόμιο. Εκεί λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγάλη διασπορά λιμάτων, τα οποία δυστυχώς ασχημένουν τη ζωή των ανθρώπων, επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα, δημιουργούν την αίσθηση ότι ζούμε σε ένα βρώμικο νησί, σε ένα νησί που δεν μπορεί να μαζέψει τα του οίκου του, δεν μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες υγιεινής εγκατάστασης και διαβίωσης των ανθρώπων.

Άρα λοιπόν μας είπαν ψέματα ότι στις 30 Ιανουαρίου θα ξεκινούσαν τα έργα και ότι θα είχαμε ένα νέο αποχετευτικό δίκτυο στο Τσιλιβί, ικανό να μην έχει τα γνωστά προβλήματα. Και δεν μας τα είπαν μόνο όσοι προφανώς πίστεψαν στις υποσχέσεις που έδωσαν κάποιοι μεγαλόσιμοι παράγοντες της περιοχής, το είπε σχεδόν το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του νησιού. Υπόψη ότι είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, ορισμένοι αποφεύγουν να το κατονομάσουν, ορισμένοι κάνουν πως δεν το βλέπουν, δεν το αισθάνονται, δεν το ακούν, όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι το συζητούν κατηδίαν και βεβαίως δεν ξέρουν τώρα πλέον πώς να το διαχειριστούν. Έχουν περάσει 3 χρόνια, πάμε

Δεν νεότερο από το δυτικό μέτωπο, έτσι για να θυμηθούμε ότι σήμερα ή σαν σήμερα 6 Ιουνίου, αγαπητοί φίλοι, καλά τα λέμε, όχι αύριο, είναι η περίφημη εκείνη η ημερομηνία κατά την οποία συνετρίβησαν τα γερμανικά στρατεύματα στην ακτή της Δουνκέρκης. Είναι μια περιοχή στα δυτικά της Γαλλίας, ακριβώς απέναντι από το νησί της Μεγάλης Βρετανίας. Τότε λοιπόν είχαμε τον συνασπισμό των συμμαχικών δυνάμεων, είχαμε τη δημιουργία ενός μεγάλου αποβατικού στόλου που ξεκίνησε από τις ακτές της Βρετανίας, μπήκε στη Δουνκέρκη, μπήκε στη Νορμανδία, μπήκε στη Γαλλία και από εκεί και πέρα συνέχισε την προέλασή του μέχρι το Βερολίνο, όταν βεβαίως οπότε και έπεσε το ναζιστικό καθεστώς εκείνη την περίοδο του 1900, αγαπητοί φίλοι, 45. Μια ημερομηνία που θα τη θυμάται ο κόσμος, έχουν γίνει και ταινίες, θα τις έχετε δει φαντάζομαι και εσείς στον κινηματογράφο, έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για την περίφημη εκείνη επιχείρηση της Δουνκέρκης 6 Ιουνίου. Στην προκειμένη περίπτωση, το δυτικό μέτωπο για μας είναι αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί στο διεθνές αεροδρόμιο Ζακύνθου. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη, δεν έχουμε καμία ενημέρωση από κανένα αρμόδιο φορέα. Και προφανώς ότι και από την εκπροσώπηση του νησιού. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις βγαίνει μια ανακοίνωση, γίνεται μια αναφορά σε κάποια ενημέρωση. Ζητούνται από τους αρμόδιους παράγοντες που είναι επιφορτισμένοι να διαχειρίζονται αυτού του είδους τα προβλήματα, κάποια υποστήριξη, κάποια βοήθεια. Όμως παρακολουθούμε εδώ ότι εδώ και τρεις περίπου εβδομάδες που εξελίσσεται το πρόβλημα με τον μεγάλο συνωστισμό των επιβατών, που για να κάνουν έλεγχο διαμαρτυρίο πρέπει να περιμένουν περίπου 10 λεπτά ο καθένας στην ουρά. Και βεβαίως έτσι σημειώνονται κάποιες καθυστερήσεις έως και 7 έως 8 ώρες, ακόμα και για την αναχώρηση των αεροπλάνων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτό το πολυσύνθετο πρόβλημα, για το οποίο κανείς δεν παίρνει την ευθύνη και κανείς δεν ομολογεί τι ακριβώς φταίει, για όλα αυτά επικρατεί σκοτάδι. Απλά κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αυτές οι πολύ φαντασμαγορικές, εμείς θα πούμε, φωτογραφίες που δείχνουν τους ταλέπορους τουρίστες να συνωστίζονται σε ουρές εκατοντάδων μέτρων γύρω από το μεγάλο κτίριο του αεροδρομίου και να περιμένουν υπομονετικά πότε θα έρθει η σειρά τους για να κάνουν έλεγχο διαβατηρίων.

Και μεταξύ μας για πρώτη φορά είδαμε τόσο πολύ θυμωμένους να διαμαρτύρονται και τους ίδιους τους ξενοδόχους, αλλά και τους εκπροσώπους των tour operators. Βλέπουν ένα πολύ πολύ μεγάλο υψηλό κίνδυνο για την πορεία του τουρισμού. Αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση, αν δεν αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του αεροδρομίου σε ό,τι αφορά τον έλεγχο διαβατηρίων, είναι βέβαιο ότι πολλοί δεν θα ξανάρθουν για διακοπές στο νησί μας. Πολλοί από αυτούς που φεύγουν με πολύ πολύ αρνητικές εντυπώσεις για την ταλαιπωρία την οποία υφίστανται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθο. Είναι και αυτό άλλο ένα πρόβλημα για το οποίο δεν μιλάει κανείς. Όπως και για πολλά άλλα τοπικά προβλήματα, συνήθως όταν υπάρχει κάποια καλή εξέλιξη, κάτι καινούργιο που μπορεί να δημιουργήσει μια ακτίδα φωτός, μια λίγη αισιοδοξία τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις, φωτογραφίες στο διαδίκτυο, στα social media, αλλά για τέτοιου είδους μεγάλα προβλήματα δυστυχώς δεν έχουμε δει πουθενά κάποια επίσημη ενημέρωση.

Σήμερα υπάρχει ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, θα το διαβάσετε και στην ιστοσελίδα του Ερμής, στο ermisnews.gr, σύμφωνα με το οποίο οι δικοί μας εδώ, οι ξενοδόχοι, επειδή ακριβώς δεν έχουν καμία ενημέρωση και καμία απάντηση από την κυβέρνηση και από τις υπηρεσίες, τις κρατικές που διαχειρίζουν το πρόβλημα, έχουν καταφύγει στην ουσία στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αγγλίας, πιστεύοντας ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου θα κάνει τις σχετικές παραστάσεις στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και μέσω αυτού στην κυβέρνηση και ότι κατόπιν πιέσεων θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Είναι οξύμορο βεβαίως να καταφεύγει ένας κόσμος, ένας τόπος, ένας λαός σε μια ξένη κυβέρνηση για να δει τι ακριβώς θα γίνει με το πρόβλημά του. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι θα έχουμε εξελίξεις. Θα αναγκαστούν να μιλήσουν αυτοί οι οποίοι δεν μιλούν μέχρι τώρα και θα πάρουν θέση. Και ελπίζουμε πραγματικά το πρόβλημα αυτό να αποκατασταθεί. Ελπίζουμε να σταματήσει να υπάρχει. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν το περιμέναμε, δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσε να συμβεί και μεταξύ μας δεν ακούμε να συμβαίνει σε άλλο αεροδρόμιο και σε άλλο νησιωτικό προορισμό.

0: Τώρα πολλοί από εσάς αναρωτιέστε αν πάει καλά ή δεν πάει καλά ο τουρισμός. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε σαφείς και πρέπει να είμαστε και αποκαλυπτικοί διόντως. Η αλήθεια είναι ότι οι αφίξεις και οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία πάνε καλά. Τα ξενοδοχεία είναι σχεδόν γεμάτα, δηλαδή δουλεύουν έτσι όπως δούλευαν και τα προηγούμενα χρόνια. Πού υπάρχει το πρόβλημα? Το πρόβλημα υπάρχει στα καταστήματα. Είναι γεγονός ότι αυτός ο κόσμος που έρχεται να κάνει διακοπές στο νησί μας φέτος είναι πολύ πιο φτωχός από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δείγμα ότι τα φαινόμενα της παγκόσμιας κρίσης, της ανόδου των τιμών, της ενεργειακής κρίσης και όλα τα σχετικά έχουν επηρεάσει σχεδόν το σύνολο των οικονομιών της Ευρώπης και των άλλων γύρω από την Ευρώπη χώρων. Ως εκ τούτου και οι Βρετανοί τουρίστες που κατά κύριο λόγο έρχονται στο νησί μας είναι πολύ πιο φτωχοί από όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια ή από όσο ήταν. Εξ αυτού του λόγου είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι διαμαρτύρονται και λένε ότι ναι, λέτε πως έρχεται κόσμος, αλλά εμείς κόσμο στα καταστήματά μας δεν βλέπουμε. Και εδώ βεβαίως υπάρχει μια πικρή αλήθεια που δεν πρέπει να την κρύβουμε και αυτή κάτω από το χάλι. Πρώτον, το γεγονός ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία εργάζονται με το σύστημα all inclusive, που σημαίνει δηλαδή ότι ένας τουρίστας που θα πάει να κάνει διακοπές σε ένα ξενοδοχείο του Λαγανά θα έχει ασφαλισμένη τη διατροφή του από το πρώτο λεπτό του 24ωρου μέχρι το τελευταίο. Ότι αν θέλει να πιει ένα ποτό, μια μπύρα, να πάρει πρωινό, να πάρει μεσημεριανό, να πάρει βραδινό, να πάρει οτιδήποτε, είναι βέβαιο ότι το έχει ασφαλίσει μέσα στην τιμή του δωματίου. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ειδικά για τους τουρίστες εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να χαλάσουν πολλά χρήματα. Ως εκ τούτου, οι έξοδοι στον περιβάλλοντα των ξενοδοχείων χώρων, στα καταστήματα δηλαδή, στα μπαρ και στα ξενυχτάδικα είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Και ως εκ τούτου, καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα καταστήματα δεν δουλεύουν. Ήδη έχουν μάθει ότι πολλά από αυτά τα εστιατόρια και τα μπαρ απολύουν προσωπικό, καθώς προβλέπουν ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν κατά έναν τρόπο δύσκολο φέτος για τα περισσότερα από αυτά τα καταστήματα. Και ξέρετε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, διότι στο νησί μας επικρατούν μισθοί και αποδοχές πολλαπλάσια σε εκείνων που ισχύουν για τα άλλα νησιά και για τις άλλες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος. Σημαίνει αυτό ότι υπάρχουν κάποιοι μισθοί όπου πραγματικά ανεβάζουν σε πολύ ψηλά επίπεδα το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και δεν είναι κάτι που μπορεί να το σηκώσει οποιαδήποτε τσέπη και οποιοδήποτε ξενοδοχειακό ταμείο.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω στον κύκλο της ενημέρωσης που γίνεται πανελλαδικά για το πόσο σημαντική είναι αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, που για πρώτη φορά βάζει ένα μικρό φρένο, όχι μεγάλο, ένα μικρό φρένο στην φοβερή αυτή αυθαιρεσία των τραπεζών, που χωρίς να έχουν κανέναν απολύτως έλεγχο από καμία δημόσια αρχή, ουσιαστικά επιβαρύνουν με τοκογλυφικά επιτόκια τους δανειολήπτες, εκείνους οι οποίοι έχουν πάρει ένα δάνειο για να φτιάξουν ή να αγοράσουν ένα σπίτι. Επιτέλους βρέθηκε ένα δικαστήριο να πει όχι στην αυθαιρεσία των μεγαλόσχημων, και ξέρετε πολύ καλά για ποιους μεγαλόσχημους μιλάμε, και δεν θέλουμε να μιλήσουμε εικονικά ή χωρίς να λέμε την αλήθεια εκεί ακριβώς που πονάει το σύστημα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ένας δανειολήπτης, ο οποίος εκαλείται από την τράπεζα να πληρώσει 700 και 800 ευρώ το μήνα για το δάνειο που είχε λάβει για να κατασκευάσει ή να αγοράσει ένα σπίτι, τώρα πλέον έχει περιορίσει αυτή τη δόση περίπου στα μισά. Και τα έχει περιορίσει διότι πολύ απλά ο Άριος Πάγος έκανε ουσιαστικά επιβεβαίωση παλαιότερων νομοθετικών παρεμβάσεων, σύμφωνα με τις οποίες νόμους δηλαδή, δεν επιτρεπόταν, απαγορευόταν στις τράπεζες να βάζουν πανωτόκια πάνω στους τόκους των δανείων. Όσοι λοιπόν έχετε βρεθεί σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να οφείλετε πολλά χρήματα στις τράπεζες για κάποιο δάνειο κατοικίας, όσοι είστε σε δύσκολη θέση και δεν μπορείτε να αποπληρώσετε αυτές τις υποχρεώσεις, δείτε πολύ καλά τι λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Δείτε αν τη δική σας περίπτωση εμπίπτει στις προδιαγραφές αυτής της απόφασης και δείτε γενικά πώς θα το χειριστείτε. Οι πληροφορίες που υπάρχουν από την κτηματαγορά είναι ότι μετά από αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου, πολλές άλλες κατηγορίες δανειοληπτών πρόκειται να προσφύγουν στον Άριο Πάγο και να διευκρινίσουν ακριβώς εκείνα τα σκοτεινά μαύρα σημεία που έχουν κάποιες αποφάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, που ουσιαστικά χαρατσώνουν δανειολήπτες με πάρα πάρα πολύ ψηλά επιτόκια. Εδώ υπάρχει πάντα σε εκκρεμότητα, και εμείς θα το λέμε εδώ και 10-15 περίπου χρόνια, είναι σε εκκρεμότητα η ιστορία με τα κόκκινα δάνεια στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Παρά τις προσπάθειες των στελεχών των αγροτικών συνεταιρισμών, παρά το γεγονός ότι έχουν υψώσει φωνή και ανάστημα πολλοί παράγοντες της δημόσιας ζωής που ανήκουν στα διάφορα κόμματα και κατά καιρούς υπήρξαν και στελέχη των κυβερνήσεων, εν τούτης οι τράπεζες δεν κάνουν πίσω και απαιτούν ουσιαστικά να απαλωτριώσουν την περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, επειδή ακριβώς εκεί πάλι ίσχυσε το καθεστώς των πανωτοκίων.

Δεν θα σας πω περισσότερα, ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην είναι κανείς στη δυσάρεστη αυτή θέση, αλλά αν πραγματικά έχετε κάποιο θέμα, δείτε πολύ καλά αυτή την απόφαση με τον δικηγόρο σας, με κάποιο λογιστή, με κάποιο σύμβουλο και δείτε πώς θα επωφεληθείτε από εδώ και στο εξής.

σε όλα αυτά τα χειροκροτήματα που ακούστε, προσθέστε και ένα δικό μας για τα καταπληκτικά αυτά παιδιά, τους τρεις τενόρους από την Ιταλία που πλέον κάνουν παγκόσμια καριέρα, για την εκπληκτική απόδοση αυτής της μουσικής που μόλις πριν λίγα δευτερόλεπτα ακούσατε.

Και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, τα τηλεοπτικά δίκτυα, τα ιστολόγια, εφημερίδες ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι χθες είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση από την εταιρεία Μέτρων Ανάλυσης, πολύ γνωστή εταιρεία και πολύ έγκυρη εδώ που τα λέμε, που απεικονίζει ανάγλυφα την ακυβερνησία στην οποία μπορεί να περιέλθει η χώρα, εάν και εφόσον υπό τις πάρουσες συνθήκες πρόκειψαν κάποια στιγμή εφηδιαστικά εθνικές εκλογές. Δεν δείχνει ο κόσμος έτοιμος να πρημοδοτήσει ένα κόμμα και να του δώσει την αυτοδυναμία. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα 6 συνεχών δημοσκοπήσεων που στις τελευταίες ημέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Και όσο και αν ανακάτεψε την τράπουλα η παρέμβαση των δύο νέων κομμάτων, του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού, τίποτα δεν δείχνει ότι μπορεί να εξασφαλιστεί μια αυτοδυναμία τουλάχιστον υπό τις παρούσες συνθήκες. Χθες μάλιστα ένας καλός συνάδελφος στο Μέγα, ο Νίκος Ευαγγελάτος, έκανε μια αναγωγή των δημοσκοπήσεων σε έδρες στη Βουλή. Και από εκεί λοιπόν προέκυψε το εκπληκτικό στοιχείο, όχι πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, που πραγματικά θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό κομμάτων, 6, 7, 8, ίσως και 9 κόμματα, αλλά το γεγονός ότι το πρώτο κόμμα που είναι με μεγάλη διαφορά η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κερδίσει παραπάνω από 120 με 125 έδρες στη Νέα Βουλή. Ως εκ τούτου θα υποχρεωθεί η χώρα να πάει σε μια δεύτερη, επόμενη δηλαδή, εθνική εκλογική αναμέτρηση, εάν και εφόσον, όπως είναι πολύ πιθανόν, δεν προκύψει μια συνεργασία δύο κομμάτων τα οποία θα έχουν ένα κοινό πρόγραμμα και μια κοινή βάση για να αναπτύξουν αυτή την συνεργασία. Και όπως έχει λεχθεί κυρίως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς για να επαναληφθεί αυτού του είδους η συνεργασία που υπήρξε την περίοδο 2012-2016 μεταξύ της τότε ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Αντώνη Σαμαρά και της τότε ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ υπό τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Τώρα όποιος πει ότι έτσι είναι παγιωμένα και θα μείνουν κατά τον αυτό τρόπο τα πράγματα, μάλλον θα γελαστεί. Ακόμα είναι υποδιαμόρφωση το πολιτικό σκηνικό και πολλοί λένε ότι όπως και στο παρελθόν είχαμε δει ορισμένα κόμματα να εκτινάζονται πολύ ψηλά και ξαφνικά να καταραίουν και να εξαφανίζονται. Δείτε Κασελάκη Στέφανος, και εδώ που τα λέμε τώρα τελευταία η κυρία Κωνσταντόπουλο δεν πάει καθόλου καλά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στο μέλλον για αυτά τα νέα κόμματα. Τα κόμματα τα οποία είναι λίγο γρίφος όσον αφορά τις πολιτικές θέσεις που θα αναπτύξουν, αλλά και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι λόγω της έλλειψης της εμπειρίας που διαθέτουν από την άρση της εξουσίας ότι θα μπορούν να αθρώσουν ένα πολιτικό λόγο αξιόπιστο που να πείθει τον κόσμο ότι μπορούν να διαχειριστούν δημόσιες υποθέσεις.

Προς το παρόν, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι η τετράδα των κομμάτων που προηγείται σταθερά και με μεγάλη απόσταση από τα άλλα κόμματα είναι η Νέα Δημοκρατία, που έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 25-28%. Ακολουθεί αμέσως μετά το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με ένα ποσοστό γύρω στο 15%. Και αμέσως μετά ακολουθεί το κόμμα ΠΑΣΟΚ ή Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αυτά τα δύο κόμματα είναι πάρα πολύ κοντά, μεταξύ 10-12%. Κανείς δεν ξέρει όμως τι θα γίνει όταν προκύψει ενδεχομένως και ένα νέο κόμμα, όπως πολύ συχνά ακούγεται τον τελευταίο καιρό, και τι ακριβώς θα γίνει αν και εφόσον τα μικρά αριστερά κόμματα αρχίσουν και κάνουν κάποιες συμμαχίες και είτε ενταχθούν και προσχωρήσουν βεβαίως στο κόμμα Τσίπρα, είτε κάνουν κάτι δικό τους, εντελώς δικό τους και μακριά από τις επιλογές του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Πάντως αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα και παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και αναφέρονται διαρκώς στη δημόσια ζωή, τα κόμματα οργανώνονται, ανασκουμπώνονται. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πόσο γρήγορα αντέδρασε η Νέα Δημοκρατία. Από σήμερα νέος γραμματέας του κόμματος ανέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ένας 35 στην ουσία νέος βουλευτής, ο οποίος έχει ένα δυναμισμό, προέρχεται μέσα από τα Σπάργανα, μέσα από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, μέσα από την κομματική φωλιά της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς είναι και μια προσωπική επιλογή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη.

Ένα μεγάλο και πολύ γνωστό site αυτή την ώρα γράφει ότι επίκειται από ώρα σε ώρα ή από μέρα σε μέρα η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Το γράφει είναι αυτεμπορική. Αυτό επικαλούμαστε, αυτό σας λέμε και τίποτα πέραν αυτού. Όλα θα επιβεβαιωθούν επί του πρακτέου όταν και βεβαίως υπάρξουν οι ανάλογες εξελίξεις.

Πολλά είναι τα θέματα που θίγει σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος. Μας κάνει εντύπωση μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα, η Καθημερινή. Έχει τις στρατιωτίνες, τις φανταρίνες που εθελοντικά πλέον πάνε να υπηρετήσουν την πατρίδα, πάνε να υπηρετήσουν τον ελληνικό στρατό. Με τίτλο λοιπόν «Οι πρώτες γυναίκες εθελόντρες του ελληνικού στρατού», δείχνει έναν τυπικό στρατιωτικό θάλαμο. Νομίζουμε ότι τον έχουμε ζήσει όλοι λίγο πολύ. Ξέρουν πως είναι η θάλαμη στο στρατό, με πάρα πολλά κρεβάτια, το ένα δίπλα στο άλλο, μεγάλες αίθουσες, ψηλοτάβανες, να αερίζονται κιόλας. Εκεί λοιπόν δείχνει όχι άντρες, στρατιώτες, αλλά γυναίκες, έτοιμες να πάρουν τα όπλα και να υπερασπιστούν την πατρίδα.

Γράφει λοιπόν για αυτό το θέμα σήμερα η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα ότι παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία οι πρώτες από τις 72 γυναίκες που επέλεξαν οι υπηρεσίες ως εθελόντρες προκειμένου να υπηρετήσουν τον ελληνικό στρατό. Επελέγησα λοιπόν 72 γυναίκες, αλλά ξέρετε πόσες ήταν οι αιτήσεις για εθελόντριες. Μιλάμε τώρα για μία αμοιβόμενη ουσιαστικά υπηρεσία για ένα περίπου χρόνο. Είχαμε 170 αιτήσεις και από αυτές τις 170 αιτήσεις επελέγησαν οι 72 γυναίκες. Και μια είδηση που πρέπει να προβληματίσει γενικά το σύστημα της παιδείας είναι το κύριο θέμα σήμερα στην Καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023, γιατί για να διοριστούν ως εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Λοιπόν, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ο διορισμός ενός εκπαιδευτικού σήμερα σε ένα δημόσιο σχολείο αποφέρει αποδοχές της τάξης των 900 ευρώ το μήνα. Ο διορισμός σε μια ιδιωτική επιχείρηση τουριστικού ενδιαφέροντος το καλοκαίρι μπορεί να επιφέρει ένα μισθό έως και 2.000 ευρώ το μήνα. Αυτά έτσι για να ξέρουμε πώς λειτουργεί η αγορά εργασίας. Και κακά τα ψέματα, όταν ο άλλος δεν τα βγάζει πέρα, όταν δεν βρίσκει σπίτι, όταν δεν ξέρει πώς θα ζήσει, πώς θα τραφεί, πώς θα αντιθεί, ναι, θα επιλέξει μια δουλειά που θα του δώσει υψηλότερο εισόδημα και ας μην είναι αυτή που θα ήθελε να κάνει στη ζωή του.

Πανηγυρίζει για το θέμα του Αρείου Πάγου και η εφημερίδα Απογευματινή, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια απόφαση δικαστική, δικαστηρίου δηλαδή, ενώ θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να ήταν μια απόφαση καθαρά της Τράπεζας της Ελλάδος, άρα και του Υπουργείου Οικονομικών της ελληνικής κυβερνήσεως. Αυτά να τα λέμε, αγαπητοί φίλοι. Δεν θέλουμε να μην τα λέμε αυτά τα πράγματα. Γράφει λοιπόν σήμερα η Απογευματινή: οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου. Από πότε ισχύει και για ποιους? Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αναλυτικά παραδείγματα. Θα θέλαμε να ακούσουμε μία δήλωση από την Τράπεζα της Ελλάδος για αυτό το θέμα. Να δούμε, θα προκύψει, θα βγει ποτέ? Θα δούμε. Δε μασάει, τους κοιτάει και αντί για Gangnam Style στα αυτή του Μαγκάιβερ, το Eye of the Tiger, John Knight Rider, παίρνει τον κίτα. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει σήμερα: αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, επιβεβαιώνει τη δεύτερη θέση για την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, μονοψήφια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία που κατατάσσονται το Πασό και το κόμμα Καριστιανού, και το 41% τρέμει για μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Αυτό αναφέρει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, η οποία επικαλείται μια δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata. Στο στυλ το δολοφόνο, περμαναν πάτε στο περφέκτο της Μαντόνα. Μα η

0: Τι ακούς, λέω, Ρόφμαν. Τι ώρα είναι?
1: Η εφημερίδα Αστεία σήμερα έχει ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να προκαλέσει κάποιες συζητήσεις. Νομοδότηση, λέει, βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Και με σας εισαγωγικά αναφέρει μία από τις δηλώσεις αυτής της νομοδότησης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Υποκαθεστώς, λέει, διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά ή δημόσιοι υπάλληλοι. We can remember. Πιο κάτω έχουμε ένα άρθρο του Μανώλη Κοντάκη με τίτλο «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες αγρότες». Και λίγο αριστερά μια ιστορική, λέει, συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας θα ενωθούν με σύραγγα οι δύο αυτές χώρες, που νομίζετε, αγαπητοί φίλοι, στον Βερίγιο Πορθμό. Ξέρετε που είναι ο Βερίγιος Πορθμός? Είναι εκείνο το κομμάτι της θάλασσας το οποίο είναι μεταξύ της Αλάσκας και της Ρωσίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δηλαδή το ανατολικό, το τελείως ανατολικό άκρο της Ρωσίας προς το Βλαδιβοστόκο δηλαδή και βόρεια θα ενωθεί με μια υπόγεια σύραγγα με το δυτικό άκρο της Χερσονήσου της Αλάσκα. Δεν μπορώ να σας πω πόσα χιλιόμετρα ή πόσα μίλια θα είναι αυτή η σύραγγα, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα θηριώδες έργο, ένα έργο που αν γίνει πραγματικά δείχνει τη βούληση των δύο μερών, Ρωσίας και Αμερικής, να έχουν μια άλλου είδους σχέση από αυτή που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Καθόλου απαρατήρητη δεν περνά από τον διεθνή ορίζοντα, από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η επιστολή η οποία έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο πολίτης κύριος Ζελένσκι, στον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν, που τον καλεί ουσιαστικά να συμβιβαστούν και να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, τέτοια είδους επικοινωνία δεν υπήρχε ποτέ μεταξύ των δύο ηγετών. Είναι προφανές ότι κάτι τρέχει, κάτι εξελίσσεται. Μάλλον θα έχουμε πολύ σύντομα καλά νέα για το θέμα της Ουκρανίας.

Και να δούμε τη γραφική εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα. Κύριο θέμα, Χούντα, η Τουρκία του Ερντογάν. Χθες καταπέλτηση στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται σύμφωνα με αυτή την έκθεση στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται σύμφωνα με την έκθεση του Freedom House, ενός ιδρύματος που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επάνω αριστερά έχουμε ένα μικρό μονόστιλο, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, με τίτλο «Άριος Πάγος, βρώμικες κινήσεις στο Founds για να ακυρώσουν την απόφαση του Αρίου Πάγου». Εν αναμονή της καθαρογραφής, ερωτηματικό παραμένει η αναδρομικότητα. Δηλαδή, ωραία, βγήκε αυτή η απόφαση, δικαιώνει τους δανειολήπτες. Το ερώτημα είναι αν θα έχει αναδρομική ισχύ από τον κύριο που ξεκίνησε να ανθρώπινα πληρώνουν, ή όλα αυτά τα φοβερά χαράτσια θα πάνε υπέρ βωμών και αιστείων και θα χαθούν από τις τσέπες των φορολογουμένων πολιτών.

Και μια και η εφημερίδα μιλάει για την Τουρκία. Πιο κάτω έχει με μεγάλα γράμματα μια είδηση που μάλλον θα κάνει πολλούς από εσάς να χαμογελάσω. Ο γνωστός, πολύ γνωστός προπονητής, ο Μουρίνιο, μια παγκόσμια γνωστή μορφή του ποδοσφαίρου, προσέφυγε κατά της Άγκυρας, κατά της Τουρκίας δηλαδή, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Γιατί νομίζετε? Διότι του επέβαλαν ένα θηριώδες πρόστιμο στην Τουρκία, ενώ ήταν προπονητής μιας τουρκικής ομάδας, επειδή εξέφρασε την άποψή του για κάποια ζητήματα που αφορούν το τουρκικό ποδόσφαιρο. Και είπε ότι αυτό το οποίο έκανε η τουρκική διοίκηση προφανώς παραβιάζει τα δικαιώματά μου ως απλού πολίτη και ανθρώπου.

εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει ότι έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και μαξίμου περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει τον κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και πιο κάτω, συμπαράταξη, το κόμμα του κ. Τσίπρα, φουλάρουν οι μηχανές ώστε να είναι έτοιμοι για κάλπες ακόμα και μέσα στο Σεπτέμβριο μήνα. Υπόψη, αγαπητοί φίλοι, ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή συζήτηση σε όλα τα κόμματα για τις υποψηφιότητες και τα ψηφοδέλτια εν ώψη εθνικών εκλογών. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το ένα με το άλλο αναζητούν πρόσωπα ικανά να προσελκύσουν ψηφοφόρους από τις δεξαμενές εκείνες του εκλογικού σώματος που μέχρι τώρα δεν έχουν ταχθεί υπέρ του ενός ή του άλλου κόμματος.

Λοιπόν, εδώ στην Κόντρα σήμερα έχει τη φωτογραφία, τη γνωστή φωτογραφία που θα έχετε δει και εσείς από τις τοπικές εφημερίδες, από τον τοπικό τύπο, την πρωτοδημοσίευσε ο Ερμής πριν δύο μέρες, την έχει σήμερα και η Κόντρα των Αθηνών. Είναι η φωτογραφία που δείχνει τους τουρίστες να συνοστίζονται σε ουρές έξω από το μεγάλο κτίριο του αεροδρομίου στη Ζάκυνθο και με τίτλο «Μεγάλη αναμονή και ουρές στα ελληνικά αεροδρόμια, μπάχαλο το σύστημα EES», είναι ΕΕΣΙΓΜΑ δηλαδή στα ελληνικά, EES είναι στα αγγλικά. Και αναφέρει συγκεκριμένα το εξής, η εφημερίδα Κόντρα, προφανώς είχε κάνει και κάποια έρευνα γύρω από το θέμα αυτό. Είναι δύσκολη, λέει, η κατάσταση σε πολλά ελληνικά αεροδρόμια λόγω του νέου συστήματος. Από τις 10 Απριλίου που τέθηκε σε εφαρμογή, έχουν παρατηρηθεί ουρές στα περισσότερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως επίσης και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Αν και καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις αφήξεις, το μεγαλύτερο αγκάθι εντοπίζεται κυρίως στις αναχωρήσεις. Ναι, έχουμε μια νέα εκδοχή στο όλο ζήτημα. Δεν είχαμε ακούσει για ουρές στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, το Ελευθέριος Βενιζέλος, ούτε και σε άλλα αεροδρόμια. Πάντως, στη Ζάκυνθο είναι πολύ πολύ έντονο το πρόβλημα αυτό.

Εδώ αγαπητοί φίλοι, πλησιάζει στο τέλος της σημερινή εκπομπή, η ώρα είναι περίπου 10. Θα σας αφήσουμε για σήμερα, ευχόμαστε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός, θα είναι ζεστός και κυρίως θα είναι και υγρός. Δυστυχώς αυτή την περίοδο έχουμε πολύ έντονη υγρασία, λίγο πολύ τη νιώθουμε όλοι, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Προστατευτείτε λοιπόν και από τον ήλιο και από τη ζέστη και από την υγρασία. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Και επειδή το μουσικό τμήμα του Ερμή έχει πολλά κέφια, σας συνιστούμε να βγείτε για πρώτη φορά, ίσως οι περισσότεροι, καλοκαίρι είναι, να βγείτε και να διασκεδάσετε στα κλαμπ του νησιού μας, στα καταστήματα, στα μαγαζιά, να ζήσετε και εσείς αυτή τη μαγεία που επιδιώκουν και έρχονται από πολλά χιλιόμετρα μακριά, πολλοί φίλοι μας από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Ευρώπη, από παντού, για να γνωρίσουν τη νυχτερινή ζωή του νησιού μας. Από τον Δημήτρη Στραβόλεμο και τον Φίλιππο Συνετό που ήταν και σήμερα μαζί σας, καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Αρδιτού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην παραλιακή προς τη Λιφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, όπως αναφέρουν σήμερα πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Την Τετάρτη το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Εν τω μεταξύ, σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλία για αυτοψία στα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη εν ώψη της ολοκλήρωσής τους. Παραμένει δέσμευση για 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχείων μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ένα 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη χθες το βράδυ ως υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο άλασος Μπεϊκού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιήλουσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και βάλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστροφούν ολοσχερώς. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περίχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκειών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 45 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Συνολικά 354 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex ανοιχτά της Κρήτης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του, που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις, ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος μετά από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επεσήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμό και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ισόπαλη με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν Τσιμίκας και Μασούρας. Στο δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός που δέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κρεθεί η συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου για τους Πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημο ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει με το ρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Και κάπως έτσι ξεκινάει το ημερολόγιο της Παρασκευής 5 Ιουνίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100.3. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωρέιτης απαντά ή όχι. Η Ελένη Μπουλιέρη απαντά στο 210-48-00-170-174. Μια μικρή σημαδιακή μουσική ιστορία για την αρχή του ημερολογίου συνέβη ακριβώς σαν σήμερα πριν από 51 χρόνια, το 1975, 5 Ιουνίου. Η Pink Floyd ήταν στο στούντιο, στα στούντιο της EMI στο Λονδίνο, που αργότερα ονομάστηκαν Abbey Road Studios. Ηχογραφούσαν αυτό το άλμπουμ, το «Πόσο θα ήθελα να ήσουν εδώ», «Wish You Were Here». Και για την ακρίβεια ηχογραφούσαν ένα τραγούδι που είχαν αφιερώσει στον Sid Barrett, έναν από τους Pink Floyd, από τους, τον ιδρυτή μάλλον τον Pink Floyd, ο οποίος χαμένος στον κόσμο των ναρκωτικών και στα δικά του προβλήματα είχε χαθεί από προσώπου γης. Κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του, κανείς δεν ήξερε που είναι, και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του στούντιο και μπαίνει μέσα κάποιος που δεν τον αναγνωρίζει κανείς, γιατί έχει μεταμορφωθεί πια. Αλλά είναι ο Sid Barrett, ο οποίος με ένα μαγικό τρόπο βρέθηκε, λένε, στο στούντιο να ακούσει το τραγούδι που είχαν γράψει αυτόν οι υπόλοιποι. Εδώ είμαστε. Ημερολόγιον Παρασκευής 5 Ιουνίου. Οι σεισμογράφοι του πολέμου καταγράφουν δονήσεις στη Μέση Ανατολή. Εκπλήξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας. Στη Μέση Ανατολή τα πράγματα εξελίσσονται όπως ακριβώς μπορούσε να προβλέψει κανείς. Δηλαδή, αυτή η εκεχηρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και την κυβέρνηση του Λιβάνου τελείωσε πριν καν τεθεί σε εφαρμογή, διότι η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι δεν τη δεσμεύει, δεν την αναγνωρίζει, τη θεωρεί ήττα και δεν πρόκειται να την τηρήσει. Οπότε οι μάχες ξαναφούντωσαν, η εκεχηρία τελείωσε και οι συζητήσεις Τεχεράνης-Ουάσιγκτον παραμένουν παγωμένες και οι εξελίξεις εξίσου σκοτεινές όπως και πριν. Αντιθέτως είχαμε κάτι καινούριο στην Ουκρανία και κάτι ξαφνικό. Μια ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του πρόεδρου της Ουκρανίας, προς τον πρόεδρο Πούτιν, τον καλεί να συναντηθούν οι δυο τους, τετατέτ, σε μια τρίτη χώρα, να ξεκινήσουν συζητήσεις οι δυο τους, παίρνοντας ως βάση τη σημερινή γραμμή του μετόπου. Αυτό είναι μια μεγάλη είδηση και ομολογώ ότι είναι και μια έκπληξη, γιατί κανένας δεν το είχε προαισθανθεί ή κανένας δεν είχε νιώσει ότι έρχεται. Πώς να το εξηγήσει κανείς? Προφανώς η Ουκρανία πιέζεται. Πιέζεται από τις εξελίξεις, από τα 4,5 χρόνια που διαρκεί αυτός ο πόλεμος. Αλλά η εικόνα που έχουμε από το μέτωπο, από τις ανταποκρίσεις όλων των μέσων ενημέρωσης, είναι ότι είναι η Ουκρανία που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μέτωπο. Αντιθέτως, η Ρωσία, ο Πούτιν, πιέζεται πολύ πολύ περισσότερο. Πιέζεται γιατί, ξαναλέω, την πρωτοβουλία των κινήσεων τις τελευταίες μέρες φαίνεται να την έχει πάρει η Ουκρανία, γιατί η Ουκρανία κάνει σχεδόν κάθε μέρα χτυπήματα βαθιά μέσα στις γραμμές της Ρωσίας, και αποκορύφωμα ήταν αυτό που έγινε προχτές, όταν ξεκινούσαν οι εργασίες του περίφημου ρωσικού Νταβός, του οικονομικού φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν τα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης και τίναξαν στον αέρα τις εγκαταστάσεις ενός δηληστηρίου, με αποτέλεσμα οι ξένοι προσκεκλημένοι του Πούτιν να γίνονται δεκτοί κάτω από καπνούς και φωτιές. Και όσες ανταποκρίσεις μπορεί κανείς να εμπιστευτεί από το εσωτερικό της Ρωσίας, λένε ότι επίσης έχει αρχίσει πια, μετά από 4,5 χρόνια, αυτή η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως εξακολουθούν να ονομάζουν τον πόλεμο, να προκαλεί αντιδράσεις, να υπάρχουν αντιρρήσεις. Γι' αυτό και δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να περάσει ένας καινούριος νόμος που απαγορεύει τούτο, το άλλο. Το ίντερνετ λειτουργεί προβληματικά και οι άνθρωποι γενικώς είναι στριμωγμένοι. Πού θα οδηγήσει όλο αυτό, ποιος ξέρει. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι ο Κίσνεϊ ότι θα ήθελε να αναμειχθεί η Ευρώπη σε αυτήν τη διαδικασία, με το επιχείρημα ότι η Αμερική είναι ήδη μπλεγμένη στο Ιράν. Η Ευρώπη προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να μπει σε αυτήν την συζήτηση και προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να ξεκινήσει πάλι τις διαπραγματεύσεις, τις συζητήσεις με τη Ρωσία, να αποκαταστήσει επαφή. Ίσως αυτή να είναι η ευκαιρία, ποιος ξέρει, θα δούμε. Ας κρατήσουμε μια μικρή ακτίδα αισιοδοξίας. Εξελίξεις και στα εσωτερικά πολιτικές. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το ερώτημα με ποιον θα πάμε. Θα πάμε μόνοι μας στις εκλογές ή θα πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα? Και αν πάμε μόνοι μας, θα πάμε τελείως μόνοι μας ή θα συναντηθούμε με άλλους, δηλαδή με το υπόλοιπο της Νέας Αριστεράς και το Μέρα 25 για παράδειγμα? Ο Αντώνης Σαμαράς μιλάει σήμερα στην Κρήτη και περιμένουμε τι θα πει. Και έχουμε και δύο νέες δημοσκοπήσεις. Μία χτες στο Μέγκα από τη Μέτρον, μία σήμερα στην Έλληνα Εφημερίδα Συντακτών από την Προράτα. Πάνω κάτω τα ίδια λένε. Ο Πάνος Σταθόπουλος στην Καθημερινή γράφει. Η σημερινή δημοσκοπική καταγραφή πάντως δεν είναι οριστική. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής. Πια καλημέρα, κύριε Χαρίτση.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα.
0: Είχαμε μιλήσει όταν ξεκινούσε το εγχείρημα της Νέας Αριστεράς και εσείς πρόκειτο να αναλάβετε την ευθύνη του. Μιλάμε τώρα που το εγχείρημα τελειώνει στο τέλος του κύκλου ή στην αρχή ενός άλλου.
1: Ναι, εντάξει, πάντα κύκλοι κλείνουν για να ανοίξει κάποιος άλλος, να ανοίξει κάποιος άλλος κύκλος.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι επόμενος κύκλος? Ναι.
1: Αυτό μένει να το δούμε. Κατά τη γνώμη μου, ναι, συμφωνώ μαζί σας καταρχάς ότι με την αριστερά ο κύκλος έκλεισε, για μας τουλάχιστον. Σέβομαι την απόφαση των συντρόφων και των συντροφισών μας που θέλουν να παραμείνουν και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους μέσα από αυτόν τον πολιτικό φορέα. Θεωρώ όμως ότι επειδή στην πολιτική βρισκόμαστε, κατά τη γνώμη μου, για να

0: είχαμε δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν να βάλουμε ένα φρένο στον εκφυλισμό και στην απαξίωση, όχι απλώς μόνο ενός κόμματος, αλλά θα έλεγα μιας ολόκληρης πολιτικής παράταξης της αριστεράς. Και αναφέρομαι βεβαίως στις εξελίξεις που υπήρχαν.
1: Ναι, ήταν η εποχή Βαρουφάκη. Κασελάκη, ναι.
0: Ναι, με την εκλογή Κασελάκη και όσα ακολούθησαν. Ο στόχος αυτός νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε στην πράξη ότι ήταν απαραίτητο να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση, γιατί νομίζω ότι στη συνέχεια και πολλοί άλλοι που δεν μας ακολούθησαν τότε διαπίστωσαν του λόγου το αληθές. Αυτό το οποίο εμείς είχαμε επισημάνει, θεωρώ, εγκαίρως. Ο δεύτερος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει, η δεύτερη, αν θέλετε, προοπτική την οποία προσπαθήσαμε να ανοίξουμε, ήταν ακριβώς η αριστερά στη χώρα μας με αξιοπιστία να ξαναχτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τα κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλει να εκπροσωπήσει. Με τον λαϊκό κόσμο, με τους εργαζόμενους, με τους μικρομεσαίους, με την νεολαία. Και εγώ θέλω να είμαι απολύτως ευθύς. Σε αυτόν τον δεύτερο στόχο δεν τα καταφέραμε. Γιατί παρότι θεωρώ ότι δώσαμε πολλές μάχες και εντός και εκτός Βουλής, και ξέρετε, το έχω ακούσει πολλές φορές και από πολιτικούς μας αντιπάλους και μέσα στη Βουλή, ότι και η δουλειά η οποία έγινε από την κοινοβουλευτική μας ομάδα ήταν μια δουλειά η οποία πραγματικά άφησε το στίγμα της και στα κοινοβουλευτικά πράγματα, με θέσεις καθαρές και πολύ σαφείς και επεξεργασμένες σε μια σειρά από ζητήματα. Τελικά αποδείχθηκε ότι, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα, αν θέλετε, και ένα μάθημα για όλους μας, και το λέω πρώτος εγώ και αφορά και εμένα τον ίδιο αυτό, ότι δεν αρκεί να δίνεις τιμίες μάχες, δεν αρκεί να έχεις καλές θέσεις. Το βασικό, το κρίσιμο τελικά και ειδικά στις σημερινές συνθήκες, με μια κοινωνία η οποία έχει δείξει να στρέφει το βλέμμα της μακριά από την πολιτική, το βασικό, το κρίσιμο είναι πώς μπορείς να επιτύχεις αυτό το οποίο λέμε σχηματικά κοινωνική υγείωση. Το πώς δηλαδή μπορεί ο κόσμος να σε ακούσει και το μπορείς να εδραιώσεις τις θέσεις σου μέσα στο κοινωνικό σώμα, μέσα στην κοινωνία. Και εκεί νομίζω ότι τα πράγματα για μας ήταν εξαιρετικά δύσκολα σε ένα βεβαίως πολιτικό περιβάλλον πάρα πολύ
1: σύμφωνοι. Έτσι λοιπόν κλείνει αυτός ο κύκλος. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο επόμενος. Δηλαδή η κριτική που ακούω για σας είναι ότι φεύγετε από τη Νέα Αριστερά για να πάτε κάπου που δεν υπάρχει ακόμη και δεν είναι βέβαιο υπό ποιους όρους μπορεί να συμμετέχετε εκεί, ενώ το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι. Είπαμε από την πρώτη στιγμή, κύριε Τσίμα, και το είχα πει και εγώ όταν παραιτήθηκα από πρόεδρο της Νέας Αριστεράς πριν από λίγους μήνες, ότι η απόφασή μας σχετίζεται ακριβώς με το γεγονός ότι η πολιτική κατεύθυνση και η στρατηγική του κόμματος από την πλειοψηφία των οργάνων δεν μας εκφράζει και δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Με αυτή την έννοια η απόφασή μας είναι αυτοτελής. Η απόφαση έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν έχεις ένα πολιτικό σχέδιο για το οποίο έχεις παλέψει πάρα πολύ και μέσα στο κόμμα σου αλλά και ευρύτερα και μέσα στην κοινωνία, ένα σχέδιο το οποίο το πιστεύεις και για, κατά τη γνώμη μου, στις σημερινές συνθήκες, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, το μόνο σχέδιο το οποίο έχει νόημα και το μόνο σχέδιο το οποίο πραγματικά απαντάει στις σημερινές κοινωνικές αναγκαιότητες είναι το σχέδιο της ενότητας της αριστεράς, της σύγκλησης δυνάμεων και της διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης αντιπαραθετικού στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν λοιπόν αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να το υλοποιήσεις, νομίζω ότι το έντιμο και το πολιτικά ορθό είναι να χωρίσεις τους δρόμους με όσους επιλέγουν ένα διαφορετικό σχέδιο. Λέτε για τον νέο κύκλο ο οποίος ανοίγει. Εμείς, κύριε Τσίμα, φύγαμε από την Νέα Αριστερά ακριβώς γιατί θέλουμε, και το είπαμε και στη δήλωσή μας, να αγωνιστούμε για αυτό το σχέδιο. Για αυτό το σχέδιο της ενότητας, της σύγκλησης δυνάμεων, της συμπόρευσης με πολλούς και πολλούς άλλους και άλλες, έτσι ώστε να διαμορφωθεί αυτό το σχέδιο.
1: Όταν λέτε και με πολλούς άλλους, εννοείται και πέραν των δυνάμεων που φαίνεται ότι συσπυρώνονται γύρω από τον κύριο Τσίπρα, πέρα από την προσπάθεια που κάνει ο ίδιος.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η προσπάθεια η οποία κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια προσπάθεια αξιοσημείωτη. Είναι μια προσπάθεια που ήδη παράγει αποτελέσματα πολιτικά πολύ σημαντικά, ενδεχομένως και μεγαλύτερα από όσα θα περίμενε κανείς στην έναρξη αυτής της προσπάθειας. Δεν είναι λίγο πράγμα σε μια περίοδο όπως αυτή την οποία περιέγραψα πριν, απαξίωσης γενικότερα της πολιτικής και θα έλεγα απαξίωσης του χώρου της ευρύτερης αριστεράς. Έτσι. Να εμφανίζεται ένας νέος πολιτικός σχηματισμός

0: και κατευθείαν να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι και ως αίσθηση στην κοινωνία, νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός. Αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο, λοιπόν. Αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, η δική μου εκτίμηση είναι ότι για να φτάσουμε στο ποθητό, που είναι αυτό για το οποίο και εμείς και εγώ μιλάμε εδώ και 2,5 χρόνια, που είναι η πολιτική αλλαγή, που είναι η αλλαγή των πολιτικών σχετισμών, έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα για μια προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα, νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά περισσότερα. Νομίζω ότι είναι, αν θέλετε, μια αναγκαία συνθήκη αυτό το οποίο έχει ήδη πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά η ικανή συνθήκη απαιτεί πολλά περισσότερα να γίνουν από αυτό. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, της ενότητας και ευρύτερων δυνάμεων, άρα της προγραμματικής σύγκλησης, άρα της διαμόρφωσης ενός πολιτικού σχεδίου το οποίο θα είναι συμπεριληπτικό και το οποίο θα βάζει μέσα του τις εκφάνσεις της πληθυντικής αριστεράς με την ευρεία έννοια και του προοδευτικού χώρου.
1: Περιμένουμε να το δούμε.
0: Συμμετέχουν σε μια τέτοια προσπάθεια.
1: Σε αυτό είναι ενδεχόμενο, δεν ξέρω τι αποφάσεις, τι θα συμβεί αύριο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ενδεχόμενο να ξαναβρεθείτε με τους συντρόφους σας που είχαν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή τουλάχιστον με ένα μεγάλο μέρος τους, ενώ δεν είχατε καταφέρει τον προηγούμενο καιρό να βρεθείτε μαζί τους. Είναι πιθανό να βρεθείτε σε αυτό που περιγράφετε. Αν οι αποφάσεις είναι αυτές.
0: Θα δούμε τι θα γίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλω να.
1: Ναι, σύμφωνοι. Ναι, δεν θα σας το ρωτήσω.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνουν.
1: Αυτό που θα ήθελα να σας ζητήσω όμως είναι να απαντήσετε σε μια ερώτηση που έχει ακουστεί πολύ. Έχει ακουστεί και από αυτή τη συχνότητα τώρα, φίλοι τη λέγανε τις προηγούμενες μέρες. Φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ τότε, στην εποχή Κασελάκη, ακριβώς καταγγέλλοντας τη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς σε ένα προσωποκεντρικό σχήμα και πάτε σε ένα σχήμα που είναι ίσως και πιο προσωποκεντρικό από ό,τι είχε καταφέρει να κάνει ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κύριε Τσίμα, καταρχάς να το επαναλάβω και πάλι. Δεν πάμε κάπου. Φύγαμε από τη Νέα Αριστερά. Αυτή τη στιγμή φύγαμε από τη Νέα Αριστερά για τους λόγους για τους οποίους εξήγησα, γιατί θεωρούμε ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος. Δεν είναι απλώς και μόνο μια αποχώρηση. Κάνουμε την εκτίμηση ότι ο κύκλος αυτός της Νέας Αριστεράς έχει κλείσει και δεν μπορεί να υπηρετηθεί μέσα από αυτό το χώρο το πολιτικό σχέδιο το οποίο εμείς έχουμε, θεωρούμε ότι είναι το αναγκαίο αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, το πώς θα διαμορφωθούν σε ένα τόσο ρευστό τοπίο, το πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για το επόμενο βήμα και το ποιος ακριβώς θα περιλαμβάνει. Και προφανώς δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του πλέον, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, δεν μπορεί παρά να είναι πρωταγωνιστικό σε μια τέτοια πορεία. Αλλά μιλήσατε πριν και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις συνολικά, εγώ θα έλεγα, στον χώρο της κέντρο-αριστεράς ή τον προοδευτικό χώρο, να δούμε τι θα γίνει και στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος, κύριε Τσίμα, ότι στην πορεία προς τις εκλογές τα πράγματα θα μείνουν στατικά. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ρευστό πολιτικό περιβάλλον. Εγώ διαβλέπω ευρύτερες εξελίξεις και διεργασίες και εμείς αυτό που είπαμε και κατά την αποχώρησή μας από την αριστερά είναι ότι εμείς δηλώνουμε παρόντες σε αυτές τις διεργασίες. Ναι, βεβαίως χρειάζεται συλλογικές διαδικασίες. Ναι, βεβαίως χρειάζεται ένα στίγμα προγραμματικό και πολιτικό το οποίο θα είναι σαφές. Όλα αυτά είναι ανοιχτά στοιχήματα, ανοιχτά ερωτήματα, αν θέλετε. Και εμείς είμαστε εδώ για να παλέψουμε, για να διαμορφωθούν εκείνοι όροι που θα μπορέσουν να δώσουν πιστικές απαντήσεις στον κόσμο, στην κοινωνία, η οποία έχει την ελπίδα, έχει την βούληση. Φαίνεται αυτό και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει τη βούληση να ακουμπήσει, να αγκαλιάσει κάτι, εφόσον όμως δει ότι αυτό μπορεί πραγματικά να έχει μια προοπτική αλλαγή των σχετισμών.
1: Άρα θα έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε το επόμενο διάστημα, αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή σας ότι πολλά θα αλλάξουν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρέτση. Καλή σας ημέρα.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Καλλιμάρμαρου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις της λεωφόρου Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Οδό Λουκάριος μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες στην Κοζάνη για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένα 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη χθες το βράδυ ως υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο Άλσος Βεϊκού. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / Σπίτι 25.

Σας χρωστάω δύο μηνύματα που σας ενδιαφέρουν μάλλον. Πρώτο, ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα και τα στεγαστικά της δάνεια, τα οποία τώρα γίνονται απλούστερα, ευκολότερα και πιο φιλικά. Δηλαδή, από το πρώτο βήμα έχετε την καθοδήγηση ενός προσωπικού συμβούλου που σας υποστηρίζει μέχρι το τέλος. Προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες και η εκταμείευση των χρημάτων είναι 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Και το δεύτερο είναι το μήνυμα της COSMOTE για το COSMOTE 5G Wi-Fi, δηλαδή τον τρόπο να έχετε γρήγορο ίντερνετ ακόμη και εκεί που δεν φτάνουν τα καλώδια, ακόμη και εκεί που δεν φτάνει η οπτική ίνα και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτε άλλο από το να εγκαταστήσετε, να έχετε το 5G Wi-Fi. Εδώ είναι το στο Sky 100,3 στη συντονισμένη. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής. Ο μήνας έχει 5 Ιουνίου. Αν διαβάζω σωστά το ερωτολόγιο, γιορτάζει ο Δωρόθεος και η Δωροθέα. Αυτή που ακούμε είναι η μεγάλη φωνή της Μποσανόβα, η Αστρούδ Ζιλμπέρτο. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια. Οι μεγάλες ειδήσεις της ημέρας είναι αφενός αυτή η επιστολή Ζελένσκι προς τον Πούτιν. Είναι μια επιστολή 1.800 λέξεων που κάνει το γύρο του κόσμου και προκαλεί εντύπωση. Η απάντηση Πούτιν καταρχήν ήταν αρκετά ανοιχτή. Είπε ότι ναι, βεβαίως, δεν έχει καμία αντίρρηση να συναντήσει τον Ζελένσκι τέτα τέτ. Και μάλιστα είπε ότι επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είναι απασχολημένος με το Ιράν, αν κάποιος μπορεί να ανακατευθεί, είναι οι Ευρωπαίοι. Κατά σύμπτωση, το ίδιο ακριβώς είπε και ο Ζελένσκι. Οπότε, μοιάζει να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός τόπος για να δούμε αν αυτό θα προχωρήσει παρακάτω. Κατά τα άλλα, εδώ στα δικά μας, η μεγάλη είδηση βέβαια είναι η επιβεβαίωση αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια, για τους δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ο υπολογισμός του τόκου να γίνεται σε μηνιαία βάση και όχι στο σύνολο του ποσού, έτσι ώστε η δόση να είναι αρκετά μικρότερη. Η απόφαση περιμένουμε το σκεπτικό της να δοθεί στη δημοσιότητα ακόμη και σήμερα, αλλά στο μεταξύ υπάρχουν δύο ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση, δηλαδή ποιον αφορά αυτή η απόφαση, μόνον όποιον έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, και το δεύτερο ερώτημα, έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή οι άνθρωποι μπορούν να ζητήσουν πίσω τα λεφτά

0: επειδή οι τράπεζες υπολόγιζαν αλλιώς τα χρεωστούμενα. Πολιτικά, όπως σας έλεγα, είμαστε σε φάση κομματογένεσης. Ένας δημοσκόπος, ο Στράτος Φαναράς, χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση, είπε ότι το νεκροταφείο των κομμάτων θα έχει πολύ δουλίτσα το επόμενο διάστημα. Προηγουμένως έχει το μεευτήριο των κομμάτων, είχαμε δύο την περασμένη εβδομάδα, περιμένουμε άλλο ένα, ποιος ξέρει, ίσως. Σήμερα πάντως ο Σαμαράς μιλάει στην Κρήτη. Και έχουμε και δύο καινούργιες δημοσκοπήσεις. Είχαμε τις PALS, είχαμε τις GPO για το STAR, έχουμε τις Metron για το MEGA και τις ProRata για την ελευθεροτυπία. Όλες το ίδιο δείχνουν. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, δεν χάνει, αλλά δεν κερδίζει και τίποτε σημαντικό, δηλαδή η συσπήρωσή της αυξάνεται κατά μία μονάδα. Το ΠΑΣΟΚ χάνει αρκετά. Στην πραγματικότητα όλοι χάνουν, δηλαδή ακόμη περισσότερο χάνει ο Βελόπουλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και έτσι προκύπτει, συν μια μετακίνηση από την ζώνη των αναποφάσιστων, η δεύτερη θέση που σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει το νέο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το η ελληνική αριστερή συσπήρωση, η Ελλάς. Και η τέταρτη θέση, πολύ κοντά, λιγότερο από 1% διαφορά από το ΠΑΣΟΚ έχει, η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Ένας καλός αναλυτής των δημοσκοπήσεων και των πολιτικών εξελίξεων, ο Πάνος Σταθόπουλος, γράφει σήμερα στην Καθημερινή: «Η σημερινή δημοσκοπική καταγραφή δεν είναι οριστική. Η εικόνα θα διαμορφωθεί ανάλογα με το πολιτικό περιεχόμενο που θα αποκτήσουν τα νέα κόμματα, αλλά και ανάλογα με τη στρατηγική που θα αναπτύξουν τα παλιά». Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς έκπληξη, πήρε τη δεύτερη θέση, γιατί έχει ένα δεδομένο ακροατήριο, το 17% που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να κινηθεί έξω από αυτό το κοινό. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενδείξεις ότι μπορεί να το κάνει. Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ είναι στο δικό του χέρι, αλλά ο Πάνος Σταθόπουλος γράφει ότι μέχρι στιγμής δεν πείθει για την ψυχραιμία του να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση, και η Μαρία Καριστιανού προς το παρόν φαίνεται απλώς να μην πιέζει πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Παίρνει ό,τι παίρνει από άλλα κόμματα, τα πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία το παίρνει, αλλά άλλον αν έχουμε μια ανακατανομή δυνάμεων στον αντισυστημικό χώρο παρά μια μείζωνα αλλαγή στο πολιτικό τοπίο. Μένει να δούμε αν και πότε και πώς θα εμφανιστεί άλλο κόμμα, δηλαδή το κόμμα που αποδίδεται στις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά. Έχουμε συνεπώς, Μαλίνα Ξάνουμε που έλεγε και μια φίλη, έχουμε συζήτηση να κάνουμε. Κάνουμε διάλειμμα διαφημίσεων πρώτα και μετά γυρίζουμε στην κουβέντα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Σταχινίδης, πρώην Υπουργός Οικονομικών, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Σταχινίδη, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
1: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Επιτρέψτε μου, αφού πω καλημέρα, να σας συγχαρώ για την αναγόρευση σας σήμερα ως επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Και να πω με αφορμή και την εισαγωγή που κάνατε, τη μουσική εισαγωγή, ότι ανήκω σε εκείνη τη γενιά που μιλήθηκε στο progressive rock από τη δουλειά του Pink Floyd και ιδιαίτερα από το Wish You Were Here.
0: Ναι, αυτό. Παίρνω και μηνύματα από πολλούς ακροατές που λένε το ίδιο, ότι ήταν μια σημαντική στιγμή της ζωής τους όταν το πρώτο άκουσαν. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήρια. Απλώς λέω ότι αφού προσπαθούσα να το κρατήσω κρυφό, αλλά έγινε γνωστό.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρύβεται. Νομίζω ότι είναι μια επιβράβευση μιας πορείας.
0: Ναι, εγώ το παίρνω περισσότερο ότι επειδή είναι εντελώς ασυνήθιστο να τιμώνται δημοσιογράφοι από ακαδημαϊκά ιδρύματα, εγώ νομίζω ότι είναι μια αναγνώριση ότι η ελληνική δημοσιογραφία, της οποίας τη σούρνουμε κάθε μέρα τα μύρια όσα, εν πάση περιπτώσει αξίζει κάποιες αναγνώρισης συνολικά εννοώ.
1: Επιτρέψτε μου λοιπόν, επειδή έχω και την ιδιότητα του συντονιστή του Επιστημονικού Συμβουλίου του Progressive Lab, να σας πω ότι η μάχη για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της δουλειάς που κάνουν οι δημοσιογράφοι σε μια πρόσφατη έρευνά μας είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα στις προκλήσεις για τη δημοκρατία.
0: Αυτό απαιτεί να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, αλλά προηγουμένως για να κουβεντιάσουμε λίγο εδώ τα πολιτικά, φαίνεται ότι υπάρχει μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό και αφορά και το χώρο σας. Δηλαδή, εκεί που είναι τοποθετημένο και το Progressive Lab, το οποίο διευθύνεται, ενώ το χώρο τον ευρύτερο αυτόν, το λεγόμενο προοδευτικό, το κέντρο και αριστερά του κέντρου. Εδώ φαίνεται ότι αλλάζουν λίγο τα ζύγια πάλι.
1: Να ξεκινήσουμε λιγάκι έχοντας ως σημείο αναφοράς ένα άρθρο που γράψατε πρόσφατα για το αν πρόκειται να ξαναζήσουμε ένα 2012. Κάνατε μια περιγραφή πώς διαλύθηκε ο δικοματικός διπολισμός που είχε δρεωθεί ουσιαστικά μετά τις εκλογές του 1977 και έρχονται οι εκλογές του 2012 και διαλύουν αυτή την αρχιτεκτονική του δικοματικού διπολισμού. Ένα από τα ερωτήματα λοιπόν που βάζετε, αφού διατρέξει κάποιος όλο το άρθρο, είναι εάν θα πάμε σε ένα νέο διπολικό σχήμα. Και επιτρέψτε μου λοιπόν την ανάγνωση της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας να την κάνω μέσα από αυτό το πλαίσιο το οποίο εσείς θέσετε. Θεωρώ ότι μία από τις κεντρικές, αν θέλετε, στοχεύσεις του συνασπισμού και μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ το 2012, όταν εδραιώθηκε στη θέση αυτή που απέκτησε με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012, ήταν να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Τακτικά να το εξαφανίσει, αλλά να μην χρησιμοποιήσω τόσο βαριά έκφραση. Και να είναι
0: πάντως να πάρει τη θέση του, σίγουρα.
1: Να πάρει τη θέση, να είναι αυτός ο ηγέτης του άλλου πόλου, δηλαδή της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, απέναντι στον πόλο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, όπου ηγείται η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι μετά τα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 12 μέχρι και το 23-24, προέκυψε ότι αυτό στάθηκε αδύνατο και απέτυχε κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά. Όχι μόνο απέτυχε, αλλά από το πολιτικό σχήμα που το 2012 αναδείχθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προέκυψαν 6 ή 7 πολιτικά σχήματα, άρα ήταν μια πλήρης αποτυχία. Εύλογα λοιπόν εσείς λέτε, αν οι εκλογές του 2026 ή του 2027, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν, θα μας οδηγήσουν σε μια πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου, αλλά έχετε δύο ειδικές αναφορές που με ενδιαφέρουν. Είναι αυτές που χρησιμοποιείτε για να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα και την αρχιτεκτονική του 2019, οπότε εκεί μιλάτε για τελείδη κομματισμό, και για τα αποτελέσματα του 2023 που χρησιμοποιείτε την έκφραση κυρίαρχο μονοκομματικό, αν θέλετε.
0: Το σύστημα του κυρίαρχου κόμματος, το οποίο συζητήθηκε κάποια στιγμή πολύ, ότι αυτό είναι το μέλλον μας.
1: Επιτρέψτε μου λοιπόν εγώ να κάνω μια αναδιατύπωση. Την περίοδο από το 19 μέχρι σήμερα την αποκαλώ ελληματική δημοκρατία και πολλές φορές συγκρίνω τα όσα βιώνουμε από το 2019 και μετά με την ιστορική εμπειρία. Ξέρω ότι οι ιστορικοί παραλληλισμοί δεν είναι πάντοτε χρήσιμοι, αλλά με αυτό που ζήσαμε από το 52 μέχρι το 63. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία που προϋποθέτει για να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά ότι όταν είναι στο πλαίσιο του δικοματικού διπολισμού, κάθε φορά που έχουμε εκλογές, τα δύο κόμματα που διεκδικούν εντολή προσέρχονται περίπου με τις ίδιες πιθανότητες να κερδίσουν τις εκλογές και να υλοποιήσουν τις προγραμματικές τους προτάσεις. Από το 19 και μετά αυτό δεν υφίσταται. Η ιδέα αρχιτεκτονική της περίοδου 12-19 ήταν και αυτή ατελής και προβληματική, αφού στηριζόταν κυρίως σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Πάμε τώρα λοιπόν στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, η έλευση νέων κομμάτων και η πιθανή αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Εγώ πάλι κάνω την υπόθεση εργασίας ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει ως ιστορική και θεσμική υποχρέωση να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τον δικοματικό διπολισμό που βιώσαμε από το 1977 μέχρι το 2012 και παρά τις όποιες αδυναμίες του ήταν ένας, αν θέλετε, σχηματισμός, μια αρχιτεκτονική που βοήθησε στην Ελλάδα να κάνει βήματα πρόοδου χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν λάθη ή πισωγυρίσματα. Αυτή είναι η ιστορική του υποχρέωση.
0: Από ναι, αυτό έχει και άλλη ανάγνωση, αλλά μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, έχει και την ανάγνωση ότι ακριβώς αυτό το σχήμα με τις αδυναμίες του οδήγησε στην κρίση και σε όσα υποστήκαμε από το 2009 και ύστερα.
1: Καμία αντίρρηση, γι' αυτό και είπα ότι υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Να τα βάλουμε, να τα ζυγίσουμε και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Πάμε όμως στο ποιο είναι το ζητούμενο. Εάν λοιπόν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, και επειδή δεν μπορώ να φανταστώ κοινοβουλευτική δημοκρατία όπου μόνο ένα κόμμα μπορεί να εξασφαλίσει εντολή και αυτοδυναμία, δεν έχουμε εμπειρία κυβερνήσεων συνεργασίας στην Ελλάδα ιστορικά στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Οπότε φαντάζομαι αυτό που προσδοκούν και προτιμούν οι Έλληνες πολίτες είναι μάλλον μονοκομματικές κυβερνήσεις. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν φιλοδοξεί να ανακτήσει το ρόλο τον οποίο έχασε το 2012. Και έρχεται ένα νέο κόμμα που προκύπτει ως η 8η ενδεχομένως διάσπαση του αρχικού συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ με το όνομα Ελλάς, που φιλοδοξεί να κάνει αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή συνασπισμός.
0: Ναι. Προσωπικά πιστεύω, το οποίο επίσης δεν μπόρεσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 2,5-3 χρόνια που είχε την ευκαιρία.
1: Έχει μια διαφορά, ότι το ΠΑΣΟΚ το 2023 πήρε τρίτη εντολή. Δεν πήρε καν την εντολή του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα με μια περιορισμένη, αποδυναμωμένη κοινοβουλευτική δύναμη και βεβαίως με όλα όσα είχαν προηγηθεί τα χρόνια της κρίσης ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να λύσει το πρόβλημα του κλονισμού της εμπιστοσύνης, γιατί η σχέση εμπιστοσύνης που είχε οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια με τους ψηφοφόρους και με το εκλογικό σώμα είχε κλονιστεί. Δεν μπόρεσε λοιπόν σε αυτά τα δύο χρόνια. Σκεφτείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το προσπαθεί αυτό το 2012 μέχρι το 2023 και δεν τα κατάφερε. Και έχουμε τώρα την απέτηση από το ΠΑΣΟΚ μέσα σε δύο χρόνια και επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς να πάρει εντολή από τον Έλληνα πολίτη να πετύχει ό,τι δεν πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω το εξής, ότι στο τέλος αυτής της προσπάθειας του Ελλάς υποψιάζουμε ότι θα αποτύχει και πάλι, και αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, και στο τέλος ο κύριος Τσίπρας ως άλλος ακύλας θα πει πάλι κουβά.
0: Ο ακύλας. Ναι. Το γεγονός ότι απέτυχε από το, ας πούμε, από την ΙΔΑ του 19 μέχρι και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να πει κανείς ότι καταδικάζει σε αποτυχία και οποιοδήποτε άλλο εγχείρημα προέρχεται από τον ίδιο χώρο.
1: Δεν κάτι τέτοιο. Είναι η προσωπική μου ανάγνωση.
0: Ναι, ναι.
1: Πείτε μου τι διαφορετικό κομίζει στην πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή η Ελλάς σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν το 2023. Δεν σας παραπέμπω στην κυβερνητική εμπειρία του 2015-19, ούτε σας παραπέμπω στην εκλογική μάχη του 2019. Παραπέμπω στο πρόγραμμα με το οποίο κατέβηκαν στις εκλογές τότε τα κόμματα του 2023. Και ο ελληνικός λαός στη δεύτερη αναμέτρηση του Ιουνίου έδωσε στο συνασπισμό εκείνο το 17,5%. Παίρνω λοιπόν εκείνες τις προγραμματικές προτάσεις και τις συγκρίνω εν πωλής με τις αρχές οι οποίες κατατέθηκαν. Με αυτήν την ανάγνωση καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα. Ούτως ή άλλως θα κριθούμε όλοι για τα όσα λέμε και εν πάση περιπτώσει προβλέπουμε από τις πολιτικές.
0: Σύμφωνοι. Ερώτημα, τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ για να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια που μέχρι τώρα δεν απέδωσε?
1: Αυτό είναι το πιο κρίσιμο ερώτημα. Πείτε μου κάτι. Γιατί στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη το ΠΑΣΟΚ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και συνειδητά το επέλεξαν πολίτες από την φιλελεύθερη δεξιά μέχρι και την αριστερά όλα εκείνα τα κρίσιμα χρόνια? Γιατί με τις πολιτικές του παρεμβάσεις διασφάλισε αυτό που αποκαλώ κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική ανωδική κινητικότητα. Δηλαδή κανείς δεν ήταν καταδικασμένος από τον τόπο να μείνει στον τόπο που γεννήθηκε ή στις κοινωνικές συνθήκες που ζούσε η οικογένειά του. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση που προσέφερε το ΠΑΣΟΚ στους Έλληνες πολίτες και γι' αυτό καταξιώθηκε. Επομένως, κατά την άποψή μου, εάν το ΠΑΣΟΚ θέλει να επιστρέψει ως πρωταγωνιστής, και αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο, θα πρέπει να εξηγήσει στους Έλληνες πολίτες πώς την παρούσα συγκυρία των μεγάλων Αιγαίων πολιτικών και γεωοικονομικών ανατραπών μπορεί να διαμορφώσει εκείνους τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ενισχύσουν ξανά αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτισμική και την πολιτική ανωδική κινητικότητα. Εάν το πετύχει, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα επιστρέψει ξανά ως πρωταγωνιστής στην πολιτική σκηνή της χώρας και θα έχουμε ξανά αρχιτεκτονική δικοματικού διπολισμού. Από την μια μεριά θα είναι η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη μεριά θα είναι το ΠΑΣΟ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαχινίδη, και κρατάω την ανάγκη να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό που προκύπτει από τις έρευνες του Progressive Lab
1: για τα
0: δημοκρατία και δημοσιογραφία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

να σου εξηγώ πως έτσι σ' ακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο του τρένου, να δούμε τον κόσμο από άλλη μεριά.

μπορείς, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.